Χριστού, αδειάνει ευήνη τσάρα βίλες εν μάτι. Μην φανε μάσνο, νφεγούνε να μάσνα μανίρα μισό του ζώου, νφεγούνε νουλ να μάσν, νφάμε λαχίλκ, νφίσαγανα τίλα μάτι, άρα φιένα να μάτραξέ. Αμέν.